0: Ζήμα, χάσει.
1: Εξπρέστηκαν καριά, μπάνκακαν Ινδονησία. 100% Ινδονησία.